0: φτάσει.
1: Εκπρέστηκαν καριά, μπάνγκακαν Ινδονήσια. 100% Ινδονήσια.